0: να χάσουμε και Πέτρου Μαρτσέλο Βένετον Γιώχανης Τσικονία κόσον του Μαλαπούνικα διρεσάν Πέτρου Μέμεσδοφ. 6:33.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Uma quan suave de Antônio Brunelli, corneto Bruce Dickey, harpa Maria Cristina Clear, viola da gamba Alberto Razzi.